Σωταβίνε ρισούρσονγκο μας ο ντεχνούντιο, τύπιες κουρινκο σούρμα, αντωνικίτ. Ιωφρασαρανού άγασφανικο σάνκο, αποκοκέισεν μερίρι γρισούλον νητσό, άγασφανικο σαματσάρα.